0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Taylor Swift και Opalite. Προηγουμένως ακούσαμε Alex Warren, Fever Dream. Στα 37 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα, thank God it's Thursday. Good morning, beautiful people. How you doing? Τι γίνεται? Τα μηνύματά σας, οι πρώτες πρωινές δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Είμαι ο Άντι Παναγιώτου και θα είμαστε παρέα όπως καθημερινά μέχρι τις 10, πάντα εδώ στον Choice FM με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική, να ξυπνήσουμε για τα καλά και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM. Απολαμβάνουμε μεγάλες επιτυχίες, κομματάρες. Δηλαδή, όπως θέλετε, περιγράψτε τα τραγούδια που παίζουν εδώ στο playlist του Choice FM. Και μάλιστα είναι ένα ωραίο πάντρεμα ανάμεσα στα νέα, τα παλιά και τα τραγούδια του μέλλοντος, όπως συνηθίζω να λέω. Ήρθε η ώρα να δούμε το σαν σήμερα. Αλλά πρώτα θέλω να υπενθυμίσω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου το ξέρεις το έργο, ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμιά ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι. Εσύ όμως, επειδή θες όλη η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα, θα πάρεις Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες wifi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στη ΣΥΤΑ και στο ΣΥΤΑ.
1: On this day.
0: Για να δούμε ποιοι έχουν σε πρώτη φάση τη γιορτή τους σήμερα 2 Ιουλίου. Για άλλη μια καλό μήνα θέλω να πω, έτσι για να πιάσει τόπο. Και ό,τι καλύτερο, ειλικρινά. Νομίζω πρέπει να πάω στο ερτολόγιο, γιατί δεν βλέπω κάτι στην πρώτη πηγή. Σαν να άκουσα κάτι σε ένα άλλο ραδιόφωνο προηγουμένως, αλλά είναι ένα από αυτά τα περίεργα τα ονόματα, νομίζω. Εντάξει, το αφήνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα. Πώς το λέμε, ΑΤΙΑ. ΑΤΙΑ. Είναι το World UFO Day που γιορτάζεται στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell που έγινε 3 Ιουλίου 1947. Είναι τον αντικειμένο, ρε παιδί μου, αγνώστου ταυτότητας, είναι τα άγνωστα. Πώς είναι ακριβώς το. Κάτσε. Ναι, είναι η ανίχνευση άγνωστης ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων. Εντάξει. Μιλάμε για τα UFO. Κρατάμε το UFO. Πάμε παρακάτω. Το οποίο βεβαίως πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και διαφορετικά. Α, είναι πολύ ωραίο το σαν σήμερα. Ναι. Τι άλλο να σας πω, ότι σαν σήμερα το 1994 ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Κομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας του Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι να τρελαίνεσαι με τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, ειλικρινά όμως, μιλώντας για αυτούς που τον δολοφόνησαν για το ποδόσφαιρο. On this day.

0: Balvin, featuring Faruko, 6 AM. Εντάξει, τώρα αλλάζει το ρολόι, γίνεται 7 AM εδώ στον Choice FM σε πολύ λίγα λεπτά. Είστε σωστά συντονισμένοι για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Θέλω να χαιρετήσω τη Βαλάντο και τα καλά μας τα παιδιά, την Ευρυδίκη και τον Παναγιώτη. Να έχετε μια τέλεια μέρα. Φαντάζομαι πάτε και σήμερα στο Summer School. Καλημέρα στην Ειρήνη που είναι σταθερά στην παρέα μας και λέει καλημέρα όλη μέρα να έχουμε μια όμορφη μέρα. Good morning, Georgian. How you doing, mate? Λοιπόν, οι πρώτες δικές σας καλημέρες. Στο Viber, στο 97 710 710. Έχω ένα ωραίο απόφθεγμα. Καιρό έχω να σας πω. Όταν αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να επιστρέφει κανείς σε έναν σεβασμό για τον εαυτό του, σε μια αγάπη για τον εαυτό του και σε μια συνειδητοποίηση ότι όλα προέρχονται από τον εαυτό του, τότε μπορούμε να δώσουμε και στους άλλους. Αυτό ήθελα πολύ να σας το πω και να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι και εμένα η πάγια πολιτική μου, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε εγωιστές και ότι δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος, καμία σχέση. Αλλά αν δεν αγαπήσεις πρώτα τον εαυτό σου και δεν καθορίσεις τις αξίες που θέλεις να έχεις στη ζωή, πώς μπορείς να συνυπάρξεις με τους τριγύρω σου, ξεκινώντας από την ίδια την οικογένειά σου και προχωρώντας ενδεχομένως στην πορεία της ζωής σου με το τέρι σου και τα παιδιά σου και τους πολύ στενούς και τους φίλους και τους συνεργάτες και πάει λέγοντας. Αλλάζουμε την ώρα με μικρή καθυστέρηση και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 7. Είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
3: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.

0: σχέση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 6.30 με 10.
4: 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Ray και Where is my husband εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Thursday! Ελάτε, πάμε δυνατά! Δώστε ένταση, χειροκροτήστε τον εαυτό σας, τα καταφέρατε, φτάσατε μέχρι και την 5η, 2 Ιουλίου, στο ξεκίνημα του μήνα. Για άλλη μια καλό μήνα, θα το λέω ξανά και ξανά μέχρι να πιάσει τόπο. Και θέλω να σας πάω σε κάτι που αφορά σε ένα καινούριο ιδιοσιογραφικό πόρταλ, το οποίο είναι στον όμιλό μας και είμαι πολύ περήφανος που το παρουσιάζω. Να σας πούμε λοιπόν κάτι καινούριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ψάχνεστε και θέλετε να έχετε την άμεση ενημέρωση στο τζεμπάκι σας. Κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Πώς σας φαίνεται όμως να είναι όλα μαζεμένα σε ένα site το οποίο είναι απλό, κατανοητό και αποτελείται από μόλις 3 γράμματα? Ο λόγος για το ink. .com. Είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ιδιοσιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ιδιοσιογραφικά θέματα της όλα τα ιδιοσιογραφικά και θεματικά μέσα μάλλον της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Καλώς ορίσατε στο σήμερα. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε ένα προορισμό. Είναι το ink.com. Πείτε τώρα, γράψτε INK. Είναι το μελάνι, αλλά στην αγγλική λέξη που είναι ink.com. Πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται να ψάχνεστε ούτε καν να το βάλετε στο bookmark. Έχει σχεδιαστεί λοιπόν με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπείτε σήμερα στο ink.com και ανακαλύψτε τη νέα γενιά ενημέρωσης. Εγώ είμαι ήδη εδώ, βλέπω τη ροή ειδήσεων πριν από 5 λεπτά, 10 λεπτά, τα πάντα όλα. Έχει τα πάντα, δηλαδή το δίνω, είναι για σας. Είναι για σας, είναι για όλο τον κόσμο της Κύπρου που θέλει να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή. Έχει και πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της Ink. Νέος πρόεδρος της ΔΕΦΑ, ο Γιώργος Πιστέντης, στο προφίλ του νέου προέδρου. Θα το κάνω λίγο ιδιοσιογραφικό τώρα για να σας βάλω λίγο στο νόημα. Οι ντελιβεράδες στο στόχαστρο, πρώτη σε επιθέσεις η Λεμεσός, τι δείχνουν τα στοιχεία, αυτό είναι πολύ λυπηρό. Ξενοφώνει ο Ανίδης, η υπερένταξη είναι σχεδόν άπιαστον όνειρο για εμάς. Η Κύπρος παράγει πολιτική πρώτης γραμμής για όλη την Ευρώπη. Τι δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός στο Ink. Τι έχουν ήδη κερδίσει οι τραπεζοϊπάλληλοι και τι απομένει μέχρι το τέλος του 2027. Και όταν οι μηχανές δίνουν απαντήσεις, ποια είναι η αξία του ανθρώπου. Αυτό με ενδιαφέρει, θέλω να το διαβάσω. Είναι ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας και καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος, που μιλά στο Ink για την AI, την εκπαίδευση, τη δημοκρατία και το μέλλον της ανθρώπινης κρίσης. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ ωραία ανάλυση. Λοιπόν, εντάξει, δεν περιγράφω άλλο. Ink.com για όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε. Choice.

The Second Voice, Let Me Be. Προηγουμένως ακούσαμε Sabrina Carpenter και Maroon 5 featuring Kendrick Lamar. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Είμαι έτοιμος για το Fun Fact of the Day. Αλλά πρώτα να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε το Quiz of the Day, όπου η χθεσινή απάντηση, για να ξεμπερδεύουμε και να μην τα πω μαζί και να μου μπερδευτείτε, αφορά στον φόβο για το σκοτάδι. Είχαμε πει ότι το 12% των ανδρών το έχουν αποκρύψει αυτό από τη σύντροφό τους. Μου είπατε διάφορα, εννοείται δεν πήγε καθόλου το μυαλό σας εκεί, αλλά μιλάμε για τον φόβο για το σκοτάδι. Όπου εντάξει, και οι άντρες έχουν φοβίες, ας απομυθοποιήσουμε και αυτό το στερεότυπο. Fun fact of the day. Ξέρατε λοιπόν ότι τα χταπόδια μπορούν να ονειρεύονται? Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι οι common octopus, είναι το συγκεκριμένο το χταπόδι, περνούν από διαφορετικές φάσεις ύπνου. Μάλιστα σε μία από αυτές αλλάζουν συνεχώς χρώμα και υφή στο δέρμα τους, κινούν τα πλοκάμια τους και κάνουν απότομες κινήσεις με τα μάτια τους με τρόπο που θυμίζει έντονα τη φάση REM στους ανθρώπους, τη φάση όπου συμβαίνουν τα περισσότερα όνειρα. Αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς βλέπει ένα χταπόδι όταν κοιμάται, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο εγκέφαλός του επεξεργάζεται εμπειρίες της ημέρας ή εξασκεί συμπεριφορές που σχετίζονται με το κυνήγι για την επιβίωση. Ατού, ατού, πώς θα κάνω την επόμενη μου κίνηση? Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ενώ κοιμάται μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αλλάξει από λευκό σε καφέ, να εμφανίσει βούλες ή ρίγες και να μιμηθεί τα μοτίβα που χρησιμοποιεί όταν είναι ξύπνιος για καμουφλάζ ή επικοινωνία. Άρα νομίζω το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ακόμη και στα όνειρά του το χταπόδι προσπαθεί να δει πώς θα αμυνθεί και πώς θα καταφέρει να ζήσει στον ωκεανό ανάμεσα σε όλα αυτά τα είδη. Fun fact of the day.

0: Dua Lipa και Training Season στα 33 λεπτά μετά τις 7. Ακούμε Back to Back και μπόλικα τραγούδια του παρελθόντος, γιατί είναι Throwback Thursday. Και εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να σας παρουσιάσω σε λίγο το νέο μας παιχνίδι, τον κοινό παρονομαστή. Προσπαθώ εδώ, παλεύω να βρω ένα που να είναι λίγο δύσκολο, να μην είναι πανεύκολο. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Keep it locked, locked. More hits coming up next.
1: Choice FM. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: Εσύ, Μάριο Παντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

BB Rexha and Faithless, New Religion, back-to-back επιτυχίες μόνο εδώ στον Choice FM, στο 20 λεπτό πριν από τις 8, σήμερα thank God it's Thursday και θέλω να σας υπενθυμίσω για τα νεότερα που αφορούν στην Cita Vision, αφού τώρα έχετε Cita Vision TV App και δωρεάν TV Box, κάνοντας την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Μπείτε στο cita.com.cy, κάθετος TV App, για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε με το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το καινούριο μας παιχνίδι, Κοινός Παρονομαστής. Quiz of the day. Θα σας δώσω τέσσερα στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, όμως όλα οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Τα στοιχεία είναι: μία ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα τα αυτοκίνητα, τέσσερα ονόματα που έγιναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο, μία διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη και ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Τι κοινό έχουν όλα αυτά? Περιμένω τα μήνυματά σας τώρα στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day.

Lady Gaga and Doe Chi, Runaway, ή μάλλον Runway. Ενώ προηγουμένως ακούσαμε την Ariana Grande με τον The Weeknd και παίρνω και πάλι το λόγο γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία στο ακροατήριο. Καλημέρα Μαρία μου. Ωραία σκέψη, αλλά δεν είναι το Guinness Book που ψάχνουμε. Να χαιρετήσω την Κριστίν που λέει sorry, μόνο το άλογο άκουσα. Έχει δύο μέρες που δεν έχω νερό. Γιατί δεν έχεις νερό? Τώρα το διάβασα αυτό μετά, αλλά εντάξει, να το ψάξουμε λίγο. Να πάρω τηλέφωνο κάποιον, να δω τι γίνεται με το νερό. Θα σας το πω τώρα, ναι, θα το πω ξανά. Λοιπόν, παίζουμε το παιχνίδι Ο Κοινός Παρονομαστής, καινούριο παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι, όπου σας δίνω τέσσερα στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, όμως όλα οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Θυμάστε που κάναμε το αντίστοιχο που ήταν μέσα ουσιαστικά ο Τιτανικός, το Baby One More Time? Εκείνο ήταν, ψάχναμε για να καταλάβετε πώς παίζεται το παιχνίδι, τη χρονολογία που ήταν το 1998. Εγώ δεν σας λέω ότι ψάχνουμε, γιατί εσείς πρέπει να βρείτε τον κοινό παρονομαστή. Λοιπόν, πάμε με το σημερινό, ακούστε προσεκτικά. Είναι, κάτσε μισό γιατί το άλλαξα, είχε μέσα ένα στοιχείο πολύ εύκολο που θα σας έδινε την απάντηση στο πιάτο και το άλλαξα. Λοιπόν, μια ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα τα αυτοκίνητα. Δεύτερο στοιχείο, τέσσερα ονόματα που έγιναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο. Τρίτο, μια διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη. Και τετάρτον, ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Τι κοινό έχουν όλα αυτά? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, αλλά πρέπει να το σκεφτείτε λίγο έτσι σφαιρικά. Πού οδηγούν αυτά τα τέσσερα στοιχεία? Μηνύματα λοιπόν στο Viber, στο 97 710 710. Μπράβο Georgian. Είναι το δεύτερο που γράφεις. Το δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Και άρχισε να λέει τι αφορά το κάθε στοιχείο. Βρες και τα άλλα στοιχεία και θα σου δώσω μπόνους εσένα. Μπόνους αγάπη. 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
2: DVB TV2. DVB TV2. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB TV2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB TV2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίπλα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
7: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
9: 6.30 με 10.
10: 6.30 με 10.
9: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: More hits coming up next on Choice FM.

0: Future and Soul Dog, Jamaican Bam Bam, στα 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Συζητάμε εδώ τις μικρές σας επιτυχίες, μικρές, καθημερινές, μεγάλες επιτυχίες ενδεχομένως, ανάλογα με τη συχνότητα αυτών των επιτυχιών. Και σίγουρα το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκεται το Quiz of the Day, αλλά είναι και αυτό μια επιτυχία στη ζωή, αν μη τι άλλο. Και ούτως ή άλλως το κάνουμε και για να ακονίζουμε το μυαλό μας και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καλύτερα παρακάτω. Μιλώ για το παιχνίδι μας, το καθημερινό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον κοινό παρονομαστή. Το λέω άλλη μία γιατί είναι πολύ τρικαδόρικο. Και για να δούμε. Σας δίνω τέσσερα στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, όμως όλα οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Τα στοιχεία είναι μία ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα τα αυτοκίνητα, τέσσερα ονόματα που έγιναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο, μία διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη και ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Τι κοινό έχουν όλα αυτά? Πολύ έξυπνο το παιχνίδι μας. Είμαι πολύ περήφανος που το βγάλαμε αυτό το παιχνίδι και προέκυψε. Να πω και για τις δικές μου μικρές καθημερινές επιτυχίες, λοιπόν. Η Μαρία μας λέει για το Guinness Book. Δεν είναι αυτό. Να χαιρετήσω την Κριστίν που το ψάχνει και ήθελε να της το γράψω κιόλας για να δω μην γράψω και την απάντηση. Okay. Λοιπόν, πάμε στην Άντρη που στην αρχή μου είπε για το ίδιο όνομα και μετά είπε κάτι άλλο και της είπα αυτό το κάτι άλλο σκέψου και το βρήκε τελικά. Συγχαρητήρια στην Άντρη. Η Μάρο με τη μία κατευθείαν και χρησιμοποίησε από ό,τι καταλαβαίνω το δεύτερο στοιχείο πιο πολύ. Η Ανθούλα λέει για την ιδέα. Δεν είναι η ιδέα, ενώ η Ελένη το βρήκε με τη μία. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Το βρήκε και ο Georgian. Για να δούμε ποιος θα καταφέρει να βρει το σημερινό quiz. Σας δίνω τέσσερα στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, όλα όμως οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Κανονικά μια φορά πρέπει να το λέω, αλλά εντάξει, επειδή είναι καινούριο το παιχνίδι, έτσι θα είμαι λίγο πιο χαλαρός. Τα στοιχεία είναι μία ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα τα αυτοκίνητα, τέσσερα ονόματα που γίνανε ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο, μία διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη και ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Τι κοινό έχουν όλα αυτά? Μηνύματα τώρα. Βρε τώρα ρε, στο Viber στο 97 710 710.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Κάπου στο 20 λεπτό μετά τις 8 εδώ στον Choice FM, back to back επιτυχίες, η καλύτερη ξένη μουσική για τόνωση, για ενέργεια, για χαρά και όλα τα σχετικά, όλα τα θετικά τα οποία μπορούν να συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο. Σε λίγο θα δούμε και πάλι το Quiz of the Day, γιατί αρκετά με κουράζατε. Κάνει χάμο το νέο παιχνίδι, ο κοινός παρονομαστής. Να χαιρετήσω τη Θέα που έπρεπε να τη στείλω το quiz. Να καλημερίσω τον Ανδρέα, το ίδιο μου ζήτησε να το στείλω γραπτός. Κανονικά, εντάξει, δεν πρέπει, αλλά εγώ σας δίνω τα στοιχεία. Να χαιρετήσω την Χλώη που είναι πάρα πολύ κοντά. Η Ανθούλα το ψάχνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε σε κάτι άλλο. Ανοίγω και πάλι το ink.com, το νέο πόρταλ που θα είσαι συνέχεια σε αυτό, γιατί όλες οι ειδήσεις είναι εδώ στο ink.com, από όλο το φάσμα και την Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο και όλους τους τομείς. Είναι ένα ολοκληρωμένο πόρταλ με την Offsite, την Brief, το My Life, την Avantgarde, το Kitchen Island και τα αθλητικά Powered by Kerkida.net, το κορυφαίο site για αθλητικές ειδήσεις στην Κύπρο. Πάμε να δούμε κάτι το οποίο μας προκύπτει από την Avantgarde. Λέει Eurovision 2027 και επίσημα στη διοργάνωση ο Καναδάς. Είναι η πρώτη νέα χώρα που εντάσσεται στο διαγωνισμό μετά την Αυστραλία το 2015. Πέρασαν ήδη τόσα πολλά χρόνια από το καιρό που μπήκε η Αυστραλία. Και άμα το καλοσκεφτείς, ήταν και τα 70 χρόνια τώρα στο μεταξύ, δεν ξέρω, μήπως να αλλάξει το όνομα του διαγωνισμού, να γίνει World Vision. Δεν γίνεται, η EBU τον διοργανώνει, αλλά θέλω να σας πω ότι φαίνεται ότι όλο και περισσότερο θέλουν, όλο και περισσότερες χώρες θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, και ας μην ξεχνάμε ότι ήρθε ούτως ή άλλως η EBU και διοργάνωσε και διοργανώνει τέλος πάντων και στην Ασία που θα κάνει, άρα έχει γίνει παγκόσμιο τέλος πάντων. Να σας πω ότι παρότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ως χώρα ο Καναδάς, διατηρεί εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση με τον διαγωνισμό. Η Σελίν Ντιόν, γεννημένη στο Κεμπέκ, χάρισε την νίκη στην Ελβετία το 1988 με το εμβληματικό «Ne partez pas sans moi», άμα το λέω σωστά. Παράλληλα, αρκετοί ακόμη Καναδοί καλλιτέχνες έχουν εκπροσωπήσει ευρωπαϊκές χώρες στη Eurovision, μεταξύ αυτών η Νατάσα Σεμπιέρ για τη Γαλλία το 2001 και η Λαζάρα επίσης για τη Γαλλία το 2023. Σύμφωνα με την EBU, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που είναι πλήρη μέλη της Ένωσης. Μέχρι πρότινος, ο καναδικός φορέας είχε καθεστώς συνδεδεμένου μέλους, το οποίο πλέον αναβαθμίστηκε. Άρα καταλαβαίνετε τώρα και τη σύσχεση. Ο Γενικός Διευθυντής της EBU δήλωσε πως η φωνή του Καναδά σε αυτήν την κοινότητά μας, σε αυτήν την κοινότητα μάλλον, μας κάνει ισχυρότερους. Την ίδια ώρα παραμένει άγνωστο αν οι χώρες που απήχαν από την Eurovision 2026 θα επιστρέψουν στη διοργάνωση του 2027, καθώς η συζήτηση γύρω από την συμμετοχή του Ισραήλ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Καλά. Αυτό δύσκολα θα αλλάξει. Και να σας πω κάτι. Εάν έχουν αυτή την άποψη, θα πρέπει να. Εγώ το. Δεν θέλω να πω τη δική μου άποψη. Πιστεύω, μάλλον να πω. Πιστεύω ότι πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Αλλά οκ, okay, έχει δικαίωμα ο καθένας να το σκέφτεται όπως θέλει. Άρα, εφόσον παραμένει το Ισραήλ και είναι τα δεδομένα που ξέρουμε, παρόλο που έχουμε ειρήνη, υποτίθεται αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω ότι κανονικά κρατάς τη θέση σου και λες δεν συμμετέχονται στην επόμενη οργάνωση. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Αυτό το αφήνω να αιωρείτε. Αν θέλετε, το σχολιάζετε και εσείς στο Viber στο 97 710 710. Τέτοιοι είμαστε εδώ. Όλα τα συζητάμε όμορφα και ωραία. 98.2 and 104.3.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niko Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25-32-22-25.
1: BBB TV. DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε σε...
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: 10 years of O-Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O-Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only. It's only.
12: ¡Nueva York!

Non-stop hits only μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Thursday! Μου λέτε συνέχεια ότι σας αρέσει αυτό και σας μπερδεύει και πολλές φορές γιατί πάει το μυαλό στην Παρασκευή, αλλά έχει χρόνια που κρατάει αυτή η κολόνια με την καθημερινή ανακοίνωση των ημερών με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε. Θέλω να χαιρετήσω την Μάργα. Σας είχα πει προηγουμένως ότι πάντα έχετε τον λόγο και μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Και μιλώντας για την ένταξη του Καναδά στη Eurovision το 2027, μιλήσαμε για το ότι δεν ξέρουμε ακόμη εάν θα εισέλθουν ή μάλλον εάν θα επιστρέψουν οι χώρες που αποχώρησαν λόγω του Ισραήλ. Και λέει η Μάργα, διαβάζω αυτούς για την άποψη, έτσι είναι όλες οι απόψεις εδώ στον Choice. Άποψη μου είναι πως όλοι όσοι το παίζουν ανθρωπιστές ουσιαστικά είναι υποκριτές. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για την Τουρκία που έκανε γενοκτονίες και συμμετέχει στο διαγωνισμό, η Γερμανία με τους Εβραίους. Μα το αστείο εδώ, Μάργα, είναι ότι έφυγε η Τουρκία, που δεν συμμερίζεται και καλά την πολιτική της Eurovision, εντός εισαγωγικών την πολιτική, ενώ το στυλ των τραγουδιών και ενδεχομένως και των ανθρώπων που συμμετέχουν. Τέλος πάντων, αν με θεωρείς προκλητική, αγνώρισε το. Καμία σχέση, Μάργα μου. Μα και για μας θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν. Αυτό δεν νομίζω να είναι λαϊκισμός. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για την τρέχουσα κατάσταση? Μπορεί να είναι 50 πόσα χρόνια, αλλά άλλαξε κάτι? Ίσα-ίσα. Τέλος πάντων, θέλω να υπενθυμίσω το Quiz of the Day, το οποίο είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Άκου λίγο, Ανδρέα. Άκου λίγο να δεις τώρα. Δίνω 4 στοιχεία. Είναι το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Έχω εδώ ζωντανή σύνδεση μέσω βίντεο και θέλω να δω αν θα το βρεις, γιατί είναι εντρικαδόρικο. Δίνω 4 στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, όμως όλα οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Τα στοιχεία είναι μία ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα τα αυτοκίνητα, 4 ονόματα που έγιναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο, μία διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη και ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Τι κοινό έχουν όλα αυτά? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Χλόη το βρήκε τελικά, όπως και η Θέα. Τελικά ο Ανδρέας κατάφερε να βρει τη σωστή απάντηση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Νάταλη το ψάχνει. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.

hear the same. Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ετοιμάζομαι για live hack παρακαλώ πολύ, αλλά πρώτα θέλω να μιλήσουμε για τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες. Μιλάμε για fiber και fiber to the room τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση μόνο από τη ΣΥΤΑ και sita.com.cy για περισσότερες πληροφορίες. Choice Life Hacks. Όλοι έχουμε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο, ειδικά στην Κύπρο. Ανοίγεις την πόρτα και ένα κύμα καυτού αέρα σε χτυπάει στο πρόσωπο. Η πρώτη κίνηση των περισσότερων είναι σχεδόν αυτόματη. Μπαίνουμε μέσα, κλείνουμε τις πόρτες και βάζουμε το air condition στο τέρμα. Αυτό όμως είναι πρόβλημα. Όταν ένα αυτοκίνητο έχει μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Ο αέρας που βρίσκεται μέσα είναι πολύ πιο ζεστός από τον εξωτερικό και έχει παγιδευτεί στην καμπίνα. Αν ενεργοποιήσεις αμέσως το κλιματιστικό με κλειστά παράθυρα, το σύστημα προσπαθεί αρχικά να ψήξει αυτόν τον υπερβολικά ζεστό αέρα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι να αρχίσεις να νιώθεις πραγματική δροσιά. Τι θα κάνεις λοιπόν? Άνοιξε όλες τις πόρτες ή τουλάχιστον δύο αντικριστές για 30 έως 60 δευτερόλεπτα ώστε να φύγει ο καυτός αέρας. Μόλις ξεκινήσεις, κράτησε τα παράθυρα λίγο ανοιχτά για το πρώτο λεπτό και στη συνέχεια ενεργοποίησε το air condition και κλείσε τα παράθυρα όταν αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Απλά τα πράγματα. Choice Life Hacks.

πάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: παιδιά στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
6: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Τρία τραγούδια σε σειρά στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε. Περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Thursday. Τα είπαμε όλα μέχρι τώρα, δηλαδή και το quiz of the day και νεότερες ειδήσεις. Έχουμε σχολιάσει life hack με το λάθος που κάνουμε στο air condition. Έχω θέμα με την μπαταρία μου. Μόλις το διαπίστωσα, πήγα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, είναι να μην μου πει κάτι στο μυαλό. Το κατάλαβα το πρωί. Θα μου πει, πολλές φορές είναι οι ενδείξεις. Όχι, δεν είχε ακριβώς την ένδειξη του ότι δεν θα πάρει μπρος η μηχανή, αλλά εκεί που γύρισα το κλειδί ένιωσα ότι είχε λιγότερη απόκριση, δηλαδή καθυστέρησε, αλλά όχι εκείνο το έχω πρόβλημα, αλλά το κατάλαβα. Θα μου πείτε πώς. Είναι η συνήθεια, η δύναμη της συνήθειας. Ξέρεις πόσα κλάσματα του δευτερολέπτου χρειάζεται για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Και τώρα τελικά πηγαίνω κάτω, πηγαίνω με το κινητό μου κάτω στο πάρκινγκ και βγάζω μια φωτογραφία την μπαταρία και ρωτάω το ChatGPT. Μου λέει, από τη φωτογραφία δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά βλέπω ότι έχει οξείδωση, λέει, στον ένα πόλο. Καθαρίζω την οξείδωση από τον ένα πόλο, τώρα δεν παίρνει καθόλου μπρος. Δεν ξέρω αν έκανα κάτι λάθος, αλλά δεν νομίζω, γιατί είχε όντως οξείδωση. Ήταν, ρε παιδί μου, έτσι, ένα πρασινοπό υλικό σαν χιόνι γύρω-γύρω από τον πόλο. Και καθαρίσα τον πόλο. Δεν μετακίνησα. Δηλαδή είναι σφιχτός πάλι ο πόλος εκεί, είναι όλα ok, αλλά τώρα δεν παίρνει μπρος, κάνει εκείνο το κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τώρα έχω καλέσει την ενωδική. I rest my case. Πάμε παρακάτω.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only. It's only.
12: Me gusta esa...

Yeah, yeah, reggaeton στον Choice FM. Ακούσαμε το τραγούδι του J Balvin, Azul, στα 20 περίπου λεπτά πριν από τις 10 και πάμε σε μια viral είδηση, καθώς ένα μανικιούρ με λουκάνικα κατάφερε να γίνει μια από τις πιο viral ιστορίες. Μια νεαρή δασκάλα από τον Καναδά είχε βάψει τα νύχια της με μικροσκοπικά hot dogs, επειδή της φάνηκε αστεία η ιδέα. Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, ο σύντροφός της έκανε αναπάντεχη πρόταση γάμου και όταν είδε το μονόπετρο στις φωτογραφίες, η πρώτη της σκέψη δεν ήταν ο αραβώνας, αλλά ότι θα μείνει για πάντα στις φωτογραφίες με τα νύχια που είχαν ζωγραφισμένα λουκάνικα. Ανέβασε λοιπόν την ιστορία στο TikTok και το βίντεο εκτοξεύτηκε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ξεπέρασε τα πολλά εκατομμύρια προβολές. Αντί να ντραπεί, είπε ότι τελικά αυτό έκανε τη στιγμή ακόμα πιο αυθεντική και αστεία και το ίντερνετ συμφώνησε μαζί της. Όπως και εμείς θα συμφωνήσουμε, γιατί αυτά τα ακανόνιστα είναι τα καλύτερα. Τα στημένα, εγώ δεν τα μπορώ με τίποτα. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Anastasia, Amar Love. Ακούσαμε μπόλικες επιτυχίες back to back. Μόνο εδώ, περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar έχουμε το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM βεβαίως. Guapa, wake up your weird. Άρα καλέστε στο Guapa, μπορείτε να βρείτε και το τηλέφωνο ή μέσα από τα social media, αλλά σας το λέω 99 099 119 για τις δικές σας κρατήσεις. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, αλλά πριν φύγω πρέπει να δώσω την απάντηση στο quiz of the day, όπου σήμερα είχαμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Θα επαναλάβω το ερώτημα, καθώς σας έδωσα 4 στοιχεία που στην αρχή μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, όμως όλα οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Τα στοιχεία είναι μία ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα τα αυτοκίνητα, 4 ονόματα που έγιναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο, μία διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη και ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Και ο κοινός παρονομαστής είναι... η Σουηδία. Μπράβο σε όλους όσοι το βρήκαν. Και να δώσω και την επεξήγηση. Η ζώνη ασφαλείας μας πάει στη Volvo και στη ζώνη τριών σημείων που έγινε ορόσημο στην ασφάλεια των αυτοκινήτων. Τα 4 ονόματα είναι η ABBA, Agnetha, Björn, Pion, Benny and Annie Fried. Η διαθήκη είναι του Alfred Nobel, του Σουηδού που άφησε πίσω του τα Nobel Prizes. Και το κορίτσι που σήκωνε το άλογο είναι η Πίπη Φακιδομίτη, δημιούργημα της Σουηδής Astrid Lindgren. Όλα οδηγούν στην ίδια χώρα, δηλαδή τη Σουηδία. Αυτά. Καλό! Πολύ καλό. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα το έχουμε πιο συχνά, γιατί σας αρέσει και ναι, κάνει έτσι λίγο τη διαφορά σε σχέση με το Quiz of the Day που περιλαμβάνεται από γρίφους και impossible questions. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα. Για άλλη μία καλό μήνα και ναι, ραντεβού tomorrow. Παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Νατάσα Τούρζα από τις 10 μέχρι τις 12. 12 με 3 είναι ο Τάσος Σταυρίδης με το Choice Cocktail. Ακολουθεί ο Anthony 642 από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ολοκληρώνουμε τις εκπομπές μας όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή με το Χάρη Παπαθεοχάρους από τις 6 μέχρι τις 8. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye bye. Choice.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
3: όλοι πάμε σε...
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

για κάποιους ο μήνας μπαίνει καλά, για κάποιους μπαίνει στραβά. Έτσι είναι, αυτά συμβαίνουν. Καλό μήνα εγώ θα ευχηθώ, όπως και να έχει, γιατί δεν τα είπαμε χθες. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3. Τώρα όταν λέω μπαίνει στραβά, αναφέρομαι στον Άντι Παναγιώτου, γιατί έχει μείνει με το αυτοκίνητο και είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, περιμένουμε την οδική βοήθεια, έχει μείνει από μπαταρία και έχουμε το νου μας για το πότε θα καταστάσει η οδική βοήθεια, να δούμε τι θα γίνει με το αυτοκίνητο εδώ του φίλτε του συναδέλφου. Όπως και να έχει, μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 7 10 7 10. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Μηνυματάκια είπα. Τι άλλο να πω? Να πω και κατεβάζετε και το application του σταθμού μας, έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ πολύ μουσική. The sound of summer.

0: Είναι ξεκάθαρο πλέον πως είναι δεδομένο ότι μπορούμε να γίνουμε και πρωταγωνιστές σε ταινίες και να κάνουμε κασκαντεριλίκια αντί Παναγιώτου. Νομίζω γενικότερα το έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι
0: να κάνουμε
1: αυτό?
0: Τα κασκαντεριλίκια.
1: Έχω μικρόφωνο?
0: Ναι, σε ακούγομαι πάρα πολύ καλά.
1: Α, εγώ μιλώ?
0: Εσύ?
1: Σε ποια κάμερα?
0: Σε ποια, 1, 2, 3, 4, διάλεξε και πάρε.
1: Okay. Ναι, πες μου, είναι δεδομένο ότι...
0: Λέω, τα πάμε πάρα πολύ καλά και στα βίντεο και αυτά που έχουν και ακραία γυρίσματα, ας πούμε, σε ακραίες συνθήκες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, το έχουμε με τα κασκαντεριλίκια, ρε παιδί μου. Τώρα... Τι κολοτούμπες, τι τούμπες,
1: εγώ
0: τι
1: με προβληματικό πόδι και χτύπησα το γόνατό μου, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή... αλλά το πήγες καλά όμως.
1: Μα ήταν.
0: Είσαι επαγγελματίας.
1: Έχει κόσμο που πιστεύει ότι εμείς δεν τα κάνουμε όμως την πλάκα. Δηλαδή, για την πλάκα τα κάνουμε, αλλά είναι αληθινά γεγονότα.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να δείτε αυτό το βίντεο που θα ανέβει σήμερα.
0: Σήμερα,
1: σήμερα,
0: κάποια
1: ναι.
0: στιγμή.
1: Ναι.
0: Τραυματίστηκε το αγόρι μας. Είσαι

0: χρειάζεσαι οτιδήποτε εκεί. Στη Στερεώτης Limited. Σε ένα μέρος είναι όλα συγκεντρωμένα εκεί. Τελείω.
1: Και καταλαβαίνουμε και από το όνομα ότι είναι στερεά τα πράγματα
0: έτσι.
1: Τους.
0: Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα. Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και με τις στερεότητες limited για αυτή την πρώτη ώρα στην παρέα μου, όπου εκεί βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Η στερεότητες limited προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας. Και τώρα θα δούμε ζώδια. Και συγκεκριμένα βλέπω ανάδρομο Ερμή που επηρεάζονται κάποια ζωδιάκια και ο ανάδρομος, παιδιά, είναι μέχρι και τις 23 του Ιούλη. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι επηρεάζονται περισσότερο. Βλέπω τον Κριό, ο οποίος ενδέχεται, λέει, να δει οικογενειακά ζητήματα ή θέματα που αφορούν το σπίτι να επανέρχονται στο προσκήνιο. Επισκευές, μετακομίσεις ή συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να παρουσιάσουν, λέει, καθυστερήσεις ή αλλαγές στον προγραμματισμό. Μετά βλέπω και τον καρκίνο, που όσοι ανήκουν σε αυτό το ζώδιο βρίσκονται, λέει, στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ανάδρομης πορείας. Είναι πιθανό να χρειαστεί να επανεξετάσουν προσωπικές επιλογές, σχέσεις και επαγγελματικά σχέδια. Ενώ δεν αποκλείονται, λέει, καθυστερήσεις σε υποθέσεις που θεωρούσαν ότι είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ακολουθεί και ο Ζυγός, ο οποίος τώρα σε αυτή τη φάση του ανάδρομου Ερμή θα έχει περίεργες κινήσεις γενικότερα όσον αφορά τα επαγγελματικά του, όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν, λέει, αλλαγές σε συμφωνίες, αναβολές σε επαγγελματικά σχέδια ή ανάγκη, λέει, να κάνει κάποιες επαναδιαπραγματεύσεις. Μετά βλέπουμε ότι επηρεάζεται και ο Σκορπιός και ο Ιχθύς. Ρε παιδιά, όλοι επηρεάζονται. Να μου πεις, ανάδρομος Ερμής είναι. Τέλος πάντων, βλέπουμε και το Σκορπιό και τους Ιχθύες, όπου αναμένεται, λέει, να βιώσουν πιο έντονα τη συναισθηματική διάσταση της συγκεκριμένης διέλευσης του ανάδρομου Ερμή, επανασύνδεση με πρόσωπα από το παρελθόν ή ανάγκη για να κλείσουν εκκρεμότητες μπορεί να αποτελέσουν βασικό θέμα των επόμενων εβδομάδων. Άντε και το τελευταίο ζώδιο είναι ο Εγώκερος, όπου ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί, λέει, τον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σχέσεων. Η περίοδος, λέει, απαιτεί πάρα πολύ προσοχή στην επικοινωνία με συντρόφους, συνεργάτες και στενούς ανθρώπους, καθώς μικρές παρεξηγήσεις μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτά είναι τα ζωδιάκια, λέει, ως τέλος του Ιούλη, που επηρεάζονται γενικότερα από τον ανάδρομο Ερμή, οπότε λίγη προσοχή έτσι στα πιο επικοινωνιακά ζητήματα, θα πω εγώ, το ρεζουμέ των ζωδίων, αυτά που κατάλαβα. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
1: More hits coming up next on Choice FM.

εδώ Διόνυσος Μάνσιον, παρεούλα μου, σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Choice Cafe. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710, και να σας πω σε αυτό το σημείο κάτι έτσι όμορφο και καινούριο που έχει γίνει. Το ink.com, παιδιά, είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Πανέμορφο, έχω να πω εγώ, εννοείται το εγγενίασα και έχω μπει μέσα, διότι με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θέματα μέσα, οτιδήποτε ανεβαίνει της Digital 3, ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Εκεί βρίσκεται πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε. Θα είναι συγκεντρωμένα όλα πλέον εκεί, σε αυτόν τον υπέροχο προορισμό που είναι το ink.com, το οποίο, να πω σε αυτό το σημείο, έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, εννοείται, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και στην ταχύτητα. Οπότε, ό,τι θέλετε, ο προορισμός είναι ένα κλικ, ink.com, έτσι για να ανακαλύψετε τη νέα γενιά ενημέρωσης. Choice FM. The sound of summer.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: εδώ είμαι. Κάτι πάτησα.
1: Μόνο εγώ τα έκανα αυτά, ρε Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Με τα lifestyle νέα από το ink.com. Ελπίζω να με ακούς καλά και ελπίζω να, είναι να έχεις εντάξει και για το υπόλοιπο της εκπομπής.
0: Ρίση, καλά είμαι, αλλά κάτι μου αλλάξαν εδώ πέρα χωρίς να με ειδοποιήσουν. Εντάξει, θα το δω μετά. Οκ, okay. ink.com, παιδιά. Oh. Και my life news με τη Δέσποινά μας.
2: Ακριβώς, με τα lifestyle νέα μας και θα ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ο οποίος έδωσε μια πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη στη Huffington Post και στον Νίκο Γεωργιάδη. Μίλησε μεταξύ άλλων για ένα βίωμα που είχε στο παρελθόν, για μια έντονη κακοποίηση στα παιδικά του χρόνια που, όπως παραδέχεται, σίγουρα τον επηρέασε βαθιά στη ψυχοσύνθεσή του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον εαυτό του σήμερα. Χαρακτηριστικά είπε ότι το έχει ξεπεράσει αυτό το κομμάτι της κακοποίησης. Λέει ότι δεν ήταν ένα χαστούκι, ήταν αρκετά βαριά κακοποίηση, αλλά τα έχει βρει με τον εαυτό του και φυσικά δεν ξέρει και τι του άφησε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Είναι από αυτές τις συνεντεύξεις που μπορεί να βλέπουμε συχνά κάποιον τραγουδιστή, αλλά να μην ξέρουμε και τόσο πολύ κάποια κομμάτια που έχει αφήσει, που έχει κρυμμένα μέσα του και τα αποκαλύπτει έτσι σιγά σιγά. Τι να πω, είναι μια από αυτές τις συνεντεύξεις που θες να κάτσεις να τις ακούσεις και να παραδειγματιστείς, να ακούσεις τι δεν θα πρέπει να συμβαίνει πλέον στο μέλλον.
0: Εντάξει, σίγουρο είναι αυτό. Βέβαια, δεν είναι και απαραίτητο κάποιος άνθρωπος ενώ να νιώθει υποχρεωμένος επειδή είναι γνωστός να μοιράζεται κάποιες εμπειρίες του. Αλλά εφόσον νιώθει ανάγκη να το κάνει βοηθώντας και άλλο κόσμο, πολύ καλά πράττει, πιστεύω.
2: Και ειδικά και στα παιδικά του χρόνια που είναι μια πολύ έτσι, τρυφερή ηλικία.
0: Βεβαίως,
2: για κάθε
0: ναι.
2: άτομο. Και θα συνεχίσουμε σε κάτι πιο όμορφο, σε κάτι πιο ρομαντικό. Θα πάμε στο Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε μια τρυφερή καντάδα στη μέλουσα σύζυγό του, τη Γαλάτια, που να θυμίσουμε σε όποιον δεν έχει έτσι, πάρει το μάτι του, ότι αυτό το ζευγάρι που είναι 10 χρόνια μαζί θα παντρευτεί το φετινό Δεκέμβριο. Έχουν και δύο παιδιά με
0: ναι.
2: δύο αγοράκια. Ήταν μαζί σε ένα νησί στην Ούσα και πέρασαν έτσι αυτό το ρομαντικό, η ρομαντική αυτή στιγμή που τις έκανε καντάδα.
0: Εχ, τι ωραία που είναι αυτά.
2: Σε μια εποχή που όλα έγιναν ρηχά, εσύ γίνει καντάδα το άτομο σου.
0: Μ' αρέσει, πολύ ωραία το έθεσες.
2: Να πω ότι προφανώς οι τραγουδιστές πρέπει να κάνουν καντάδες γιατί έχουν και τη φωνή. Όχι σαν εμάς που μπορεί να μην έχουμε την φωνή. Που...
0: Ναι, αλλά αν δεν είσαι τραγουδιστής και δεν είσαι καλήφωνος, νομίζω εκτιμάσαι λίγο περισσότερο. Ακαιρό. Μόνο και μόνο για την προσπάθεια.
2: Κάπως έτσι. Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να βρει ο κόσμος στα lifestyle νέα του ink.com. Οπότε μπορεί να μπει έτσι να διαβάσει, να περάσει όμορφα την καλοκαιρινή αυτή η μέρα και να περάσει όμορφα.
0: Τέλεια. Δέσποινά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά. Bye. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, το ετήσιο Retro Party, για μία μοναδική βραδιά θα είναι εκεί πανέτοιμο με αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο τηλέφωνο 99 0 99 119. Οπότε να το επαναλάβω έτσι, Σάββατο 4 του Ιούλη στο Guava Beach Bar, 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Ευχαριστώ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Ακολουθεί Τάσος Σταυρίδης αμέσως μετά και θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM, the sound of summer.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at The Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party. Performing live.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Καλώς ορίσατε. Αν είστε νέοι στην παρέα, εμείς τα λέμε καθημερινά στη μεσημεριανή ζώνη, δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 από τους 104,3, επίσης από τους 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy, από το application όπως σας βολεύει. Πάντως συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, μέχρι τις 3 hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα και βεβαίως αυτό το πρώτο μέρος, έως τη μία δηλαδή, πάντα μαζί μας η Naxhead Pub. Για 25 χρόνια είναι σταθερός προορισμός που συνδυάζει έξοδο, πολύ και νόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Πω, τι ματσάρες βλέπουμε στο Μουντιάλ. Θα τα πούμε σε λίγο. Χαλαρά. Choice. The sound of summer.

Στο καυτό, τώρα βέβαια όταν μιλάμε για καλοκαίρι στην Κύπρο, παιδιά, καυτό είναι, τι, τα ξέρουμε. Και πάλι καλά, 37-38 υδράργυρος. Μόλις αρχίσουν τα σαραντάρια, τα ξανασυζητάμε. 2 Ιουλίου, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά που δουλεύουν στο Κερκίδα. Εντάξει. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα άτια. Τώρα, UFO είναι, αλλά άτια στην ελληνική είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Ναι, έτσι, αν δεν το ξέρετε. Τώρα, υπάρχει και ένα γεγονός που έγινε σαν σήμερα το 2010, αλλά επειδή αφορά Μουντιάλ, θα τα πούμε σε λίγο. Οπότε πάμε για Dracula. 98.2 and 104.3. Choice. The sound.

Illusion. Α, παίζει παρτάρα, παιδιά, το ερχόμενο Σάββατο στο Guava Beach Bar. Ρετρό πάρτι, παρακαλώ. Με 80's και 90's επιτυχίες, διαχειρός DJ Dino. Μάλιστα, 99-0-99-119, εύκολο για κρατήσεις. 99-0-99-119, απλά τα πράγματα. Έτσι με χορηγό επικοινωνία στον Choice FM, Σάββατο λοιπόν, 4 Ιουλίου εννοείται, Τετάρτη Ιουλίου. Η τέτοια θα παντρεύεται εκείνη τη μέρα. Αυτή, ναι, καταλάβατε. Λοιπόν, στο Γκουάμπα εμείς θα είμαστε, γιατί δεν μπορούμε, κυρία Τέιλορ, έχουμε παρτάρα, ρετρό πάρτιρ, θα μας συγχωρέσετε, έτσι.

0: Coming up next. Choice FM. DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: 10 years with Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your way.
6: Μέχρι τις 3 Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
7: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only, it's only.
10: Τέλεια, τσουάνε, νεντόμ, game, νεντόμ.

Rose, Bruno Mars, μόλις το δεύτερο ημίωρο, έτσι ξεκίνησε εδώ στο σημερινό Choice Cocktail, πάνω στον Choice FM. Πάμε Μουντιάλ, πάμε Μουντιάλ. Με τι να ξεκινήσουμε, με ματσάρα που είδαμε χθες, Βέλγιο. Ναι, ναι, είχα ένα αστέρι Βέλγιοι. Λοιπόν, σήμερα το μενού έχει 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία, μια χαρά είναι η ώρα, και 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία. Έχει και στις 6 αύριο πρωί-πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ναι, αλλά Ισπανία-Πορτογαλία, έτσι. Και μάλιστα αν περάσουν αυτές οι δύο, που αναμένεται να περάσουν, αλλά τέλος πάντων θα παίξουν στην επόμενη φάση μεταξύ τους. Okay. Τώρα, λέγαμε πρόσφατα για το τι τράβηξε και τραβάει βέβαια ο τεχνικός της Νοτίου Κορέας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας από την επόμενη φάση του Μουντιάλ. Λοιπόν, το 2010, σαν σήμερα, σε δημόσια διαβάζω διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βορείου Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Διαπόμπευση δημόσια. Κάναν τρισίδες οι άνθρωποι, πήγαν να παίξουνε, πού γινότανε, στην Νότια Αφρική, ναι, πήγαν να παίξουνε οι άνθρωποι, πήγαν τρισίδες, τι να κάνουνε, έτσι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, λέει, Κιμ Γιονγκ Χαν, διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Τώρα εργάτης όταν λέμε αυτά. Πάμε. Runaway. Okay. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. Hits only. No matter what. No matter what. You got

πριν από τη μία. Πάρτε ιδέες τώρα. Λοιπόν, ο Ιβάν και η Άντζελα είναι πολύ γνωστοί Ρώσοι rooftoppers. Okay. Αυτή είναι ζευγάρι και μάλιστα άνθησε, λέει, διαβάζω, η σχέση τους κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στην Κίνα. Και είναι πολύ γνωστοί που κάνουν έτσι αναρριχήσεις, επικίνδυνες αναρριχήσεις χωρίς μέτρα προστασίας, έτσι. Λοιπόν, και τι λέει, η ιστορία τους έγινε πρόσφατα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Τώρα μου πεις, έχεις Netflix? Όχι, δείτε το. Λοιπόν, ανέβηκαν πάνω στην κορυφή του Empire State Building, New York, ναι, για περίπου μισή ώρα, κρατούσαν και μια γιγάντια σημαία, είχε ένα μήνυμα επάνω, όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Έτσι, και με όλα αυτά, ο Ιβάν έκανε την πρόταση γάμου στην Άντζελα. Λογικά του είπα I do αυτή. Από ό,τι ξέρω βέβαια, όχι εκεί πολύ ψηλά στην κορυφή, λίγο πιο κάτω, και άλλοι έχουν κάνει στο Empire State προτάσεις γάμου. Είναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν ήταν και ο Tom Hanks με τη Meg Ryan σε μια παλιά ταινία? Λοιπόν, αυτά. Okay. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ανεβείτε πάνω, αλλά ξέρω και άλλους πάντως που έχουν κάνει πρόταση γάμου εκεί στο... Αν κανείς από εσάς έτυχε, 97-710-710, έκανα και εγώ πρόταση γάμου στο Empire State. Λοιπόν, για πάμε λίγο για S-House. Choice FM 98.2 and 104.3. The Sound.

Won't forget you. Έφτασε η ώρα να ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 1 και πολλά λέμε για Μουντιάλ κτλ. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι η Axiet Pub αποτελεί το απόλυτο εταιρικό sports indoor lounge. Διότι εκεί μπορεί να κάνει το πάρτι της εταιρεία με darts. Με darts δεν είναι, τα βελάκια, ναι. Μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, εννοείται, οθόνες με αγώνες κτλ. Και καταπληκτικό φαγητό. Λοιπόν, επιστροφή σε λίγο, εννοείται μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Καλείστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Ρομαντικό ραντεβού.
6: Δείπνο με φίλους.
5: Φαγητό έξω οικογενειακά.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
6: Λαχταριστές μακαρονάδες.
5: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Για ξέγνιαστες στιγμές.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
5: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
8: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.

Πολλά εύχε στον David Guetta που κατάφερε και πάντρεψε αυτές τις δύο χαρακτηριστικότατες φωνές του Teddy Swims και της Tones and I. Gone, gone, gone. Μέρος δεύτερον, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 από τους 104,3, 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application Choice FM Cyprus. Τώρα καλωσορίζουμε στην παρέα μας και την FD Group Restaurants που σας προσφέρει επιλογές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM.

Θέλετε κουτσομπολάκι? Σας έχω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα, πριν από μία δεκαετία. Όχι εγώ, η Αντζελίνα Τζολί είπε. Ναι. 10 χρόνια. Έτσι έχω πείσει κάπως τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, όσο επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου, παρόλο βέβαια που τα παιδιά τώρα μεγάλωσαν και την έτσι τη λένε, άντε βρε μαμά και εσύ να μην είσαι μόνη, δηλαδή με δικά μου λόγια το λέω, καταλάβατε, έτσι, λογικό είναι πια, δεν... αυτά, η Αντζελίνα. Κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε, Αναστάσια έχουμε, έχουμε και sick και tired. Choice FM, the sound of summer.

Addicted και Hits Only, που είχαμε μείνει στους χωρισμούς. Μέρος δεύτερον. Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Και το λέει αυτό μια γυναίκα η οποία έχει μια εμπειρία αλφα. 4 φορές παντρεύτηκε, 4 χώρισε. Είναι η Τζένιφερ Λόπες. Ξέρω και άλλη Τζένιφερ, αλλά ονόματα τώρα δεν μπορώ να πω. Ναι. Μίλησε στο Subway Takes with Karim Rahma. Εξηγώντας, λέει, πως το τέλος μιας σχέσης μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και εμένα μια φορά και ένα καιρό έτσι μου πάνε, ναι, ένας κολλητός. Τώρα, λέει, θα γίνεις πιο δημιουργικός. Μάλιστα. Έγινες, έγινα. Λοιπόν, αλλά άλλο το ένα, ρε παιδιά, και άλλο το άλλο. Τι άλλο είπε, οι ερωτικές απογοητεύσεις φαίνεται τις έχουν δώσει πολύτιμα μαθήματα ζωής σε όλους μας, όχι μόνο σε εσά, σε σένα, Τζένιφερ. Λοιπόν, νομίζω, λέει, νιώθω μάλλον καλύτερα ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι προσωπικής εξέλιξης που έχω ζήσει, ορίστε, συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά, έχουν έρθει πάντα μετά από μια ερωτική απογοήτευση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ερωτικές σχέσεις, λέει η Τζένιφερ, ισχύει και για τις απογοητεύσεις στη δουλειά, για όλα. Α, το έκανε πιο γενικό. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου, λες, τι συνέβη, πώς το διαχειρίζομαι αυτό, γιατί το κάνω συνέχεια, γιατί δεν έγινε αυτό που περίμενα, τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Μάθημα ψυχολογίας, τέλος. Sound

0: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Καλύτερο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Fondue Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Fondue Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Ντάι, βέβαια η κοπέλα είπε και σπάνια, είπε και Κριστιανό, είπε, έχει το μενού και από τα δύο σήμερα, ναι. Λοιπόν, και επειδή η ώρα κυλά, ο υδράργυρος ανεβαίνει και εμείς που θέλουμε έτσι να απολαύσουμε την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, προορισμός μας στο Απλόστρα, με μοναδικά πάρτι, σε φοβερές επιλογές και από ελληνική και από ξένη μουσική, από τους έμπειρους DJs και φοβερή διασκέδαση. Το Απλόστρα βεβαίως ένα από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants. Και τώρα που πάμε, AI. Ένα λεπτό και θα πάμε. AI είναι αυτή. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ποντάροντας, λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ford, η γνωστή είναι, ναι, η Ford, επιδίωξε να βελτιώσει την ποιότητα των μοντέλων της, να περιορίσει τα έξοδα των εγγυήσεων για να μειώσει τις ανακλήσεις. Τι έκανε λοιπόν? Απέλησε κόσμο και στη θέση του χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκαν τα στελέχη της εταιρείας, η υπερβολική εμπιστοσύνη στην AI χωρίς την απαραίτητη ανθρώπινη τεχνογνωσία είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε υποβάθμιση της ποιότητας σε ορισμένους τομείς. Κατά τη διάρκεια, λέει, της ενημέρωσης του τύπου με αφορμή την πρώτη θέση της Ford, να και διαφήμιση, μεταξύ των μαζικών κατασκευαστών στην έρευνα της JD Power, ο αντιπρόεδρος λοιπόν του μηχανολογικής εξέλιξης οχημάτων, Charles Poon λέγεται, εξήγησε ότι ένα σημαντικό μέρος της συσσωρευμένης εμπειρίας χάθηκε όταν αποχώρησαν έμπειροι μηχανικοί από την εταιρεία. Όχι, τους απολύσατε, όχι αποχώρησαν. Α, μπράβο. Έτσι, προτού η γνώση τους μεταφερθεί αποτελεσματικά στα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και τι κάνανε? Για να καλύψει λοιπόν αυτό το κενό, η Ford προχώρησε στην πρόσληψη, επαναφορά και προαγωγή περισσότερων από 350 μηχανικών. Μάλιστα, στόχος τους, εδώ γελάμε, στόχος τους, λέει, ήταν να εκπαιδεύσουν εκ νέου τα συστήματα AI, να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούν και παράλληλα να μεταδώσουν την εμπειρία τους στους νεότερους συναδέλφους. Αυτό, ναι, το να με διώξεις, να με επαναπροσλάβεις, ασχέτως αν μου δώσεις προαγωγή για να εκπαιδεύσω εγώ AI, ναι. Preach! Choice FM. The sound of summer.

10 πριν από τις 2, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους gamers της παρέας και ειδικά οι παλιο gamers, με την καλή την έννοια, δηλαδή οι παλιοί gamers, χρόνια αυτό εννοώ, έτσι. Τόσα χρόνια είχαμε φτιάξει, φαντάζομαι έτσι κι εσείς, ειδική βιβλιοθήκη, τα ράφια της οποίας κοσμούσανε όλοι αυτοί οι τίτλοι, χρόνια από το PlayStation, ναι, να μπορώ να πω, στη σειρά, ταξινομημένα, και δίπλα μπορεί να βάζαμε, ας πούμε, και καμιά φιγούρα εφόσον υπήρχε και τα λοιπά, και τα βγάζαμε και φωτογραφίες και τι ωραία, τι καλά, πάνε αυτά. Πάνε αυτά, και έχει γίνει χαμός από χθες που ανακοίνωσε Sony ότι από το 2028 δεν θα υπάρχουν retail πωλήσεις. Ό,τι είναι θα το κατεβάζουμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. 2028, λογικά τότε που θα βγάλουν και το PlayStation 6. Και έχει γίνει χαμός στα social media. Όλοι κράζουνε, όλοι κράζουνε. Και μάλιστα ζητούν λίγο από τη Sony να ανακαλέσει, είναι καλά, είτε θα αλλάξουν στρατόπεδο. Τι εννοεί θα αλλάξει στρατόπεδο? Μπήκα να το δω, θα αλλάξουν πλατφόρμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω τώρα πας στο Xbox, τι να παίξεις στο Xbox, θα πάνε σε PC. Άντε, τώρα δώσει κάτι χιλιαδίτσες για να φτιάξεις το ανάλογο PC που μπορεί να τρέξει, ειδικά τώρα του καινούργιοι τίτλοι, έτσι, με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα PC ή το αντίστοιχο λάπτοπ κτλ. Τίποτα, την παλαβή θα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Ολίβια Ροντρίγκο έχουμε, και αμέσως μετά Νταμιάνο Νταβίδ έχουμε, και θα τα πούμε εμείς σε λίγο στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
10: Mud Racer,
9: Καμικάζι Slide,
10: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.

104,3 98,2 choicefm.com.cy choicefm Cyprus, ανανεωμένο ολοκένουργιο application για το κινητό σας. 4 διαφορετικοί τρόποι για να μας ακούτε και συγχαρητήρια για την πάρα πολύ σωστή επιλογή σας. Μέρος τρίτων λοιπόν, καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 και βεβαίως 1 με 3 στην παρέα μας πάντα EFD Group Restaurants, με Captain's Cabin, με Απλόστρα, με Curion Beach Restaurant και με Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, με γεύσεις που ξεχωρίζουν, με ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Choice FM.

2 Ιουλίου 2001. Το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ μετονομάζεται σε αεροδρόμιο John Lennon Airport. Η Γιώκο Όνο, που έδωσε το παρόν της στην τελετή, αποκάλυψε το νέο λόγο του αεροδρομίου, που περιείχε μια προσωπογραφία του αείμνηστου Beatle και τις λέξεις Above Us, Only Sky από το άλμπουμ του Imagine. Music Calendar on Choice FM.

Hits only. Πάμε σινεμά. Δεν ξέρω αν θα πάμε τώρα, αλλά σίγουρα σε δύο εβδομάδες θα πάμε, διότι πλησιάζει η μέρα που θα βγει ο Οδυσσέας του Νόλαν στους κινηματογράφους. Και μάλιστα δόθηκε από χθες το τελευταίο... Όπα, σιγά το μικρόφωνο να ρωτάσω, από τον ενθουσιασμό μου, καταλάβατε, ναι. Δόθηκε το τελευταίο τρέιλερ, που εκτός από κάποιες σκηνές που τις έχουμε ξαναδεί, κυρίως επικεντρώνεται στην Πινελόπη, η οποία περίμενε εκεί και ήταν μπροστά σε έναν αργαλιό που λέει και το τραγούδι, όλη τη μέρα τον ήφερε και το βράδυ ξύλωνε, ναι. Και από εκεί και πέρα έξω περιμέναν οι μνηστήρες. Κυρίως κακός είναι ο Ρόμπερτ Πάτισον. Ο Τομ Χόλαντ τα βάζει μαζί του, ο γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος. Του λέει κάποια στιγμή ο μπαμπάς μου θα επιστρέψει κτλ. Και βεβαίως μαζί με όλα αυτά που σας λέω, έγινε μια διαρροή από την Ουγγρική εταιρεία διανομής της UIP, η Duna Film. Τέλος πάντων, λέει ότι τελικά ο Elliot Page δεν θα υποδηθεί τον Αχιλλέα. Ποιον? Θα υποδηθεί τον Σύνονα. Αυτό η πληροφορία προήλθε από έναν κατάλογο ηθοποιών μεταγλώτησης, παρακαλώ, που στάλθηκε σε μέσο ενημέρωσης. Το καρφώσανε, ναι. Ο Σύνων λοιπόν αυτός ήταν, λέει, ο πανούργος, ένας πανούργος Έλληνας πολεμιστής από την ενιάδα του Βυργιλίου. Είναι αυτός λοιπόν, παιδιά, που έπεισε τους Τρώες να δεχτούν το Δούριο Ήπο. Α, μάλιστα, δεν το ήξερα. Η Universal βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα από όλα αυτά. Και θυμίζω βέβαια ότι όταν έγινε γνωστό, όταν μάλλον υπήρξε η φήμη ότι ο τρανς ηθοποιός θα υποδηθεί τον Αχιλλέα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ωραία, το λέει εδώ. Επικριτές όπως ο παρουσιαστής Ρομπ Φίναρτι έκαναν λόγο για ιστορική ανακρίβεια και χρησιμοποίησαν λανθασμένες αντωνυμίες για τον Πέιτς. Μάλιστα, αυτά. 17 νομίζω είναι, ναι, νομίζω 17 Ιουλίου. Οδυσσέας και Τίμπαλαν και Justin Timberlake. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Κάθε καταστημάτων Στεφανής σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. We'll be right back.

0: Lil Nas X, βεβαίως, βεβαίως. Τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail. Πάμε λίγο μικρή οθόνη. Πάμε καταρχήν Netflix, όπου μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες είναι και το One Piece. Ναι, ναι, ναι. Και τα γυρίσματα για την τρίτη σεζόν ολοκληρώθηκαν. Πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τώρα, και η παρέα πλησιάζουν, λέει, ακόμη περισσότερο στο στόχο και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία της σειράς, που όχι μόνο αυτό βασίζεται στις προβολές, αλλά στο ότι έχει φέρει και νέο κόσμο στο σύμπαν του One Piece. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μία είδηση είναι αυτή και μία άλλη τώρα, δεν ξέρω πόσοι βλέπετε, σε σχέση τουλάχιστον με το One Piece, το Godfather of Harlem. Εκπληκτική σειρά, είναι όλη η ιστορία του δεκαετία 50 κάπου εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το πώς η αφροαμερικανική κοινότητα προσπαθούσε έτσι να αποκτήσει δικαιώματα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με Forest Whitaker Men να είναι, βέβαια, να πουλάει ναρκωτικά στο Χάρλεμ, αντιμέτωπος με την Ιταλική μαφία, είδαμε τη δολοφονία του Malcolm X κτλ. Τέλος πάντων, η σειρά θα ολοκληρωθεί με 2 επεισόδια που θα βγούνε. Μάλιστα, αυτά, οπότε αφού τα είπαμε και αυτά, πάμε σιγά σιγά, ναι, ναι.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

Turn the lights off. Πριν αποχωριστούμε, να θυμίσω ότι το ink.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Οπότε όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός, έτσι, ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη φυσικά στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση στην αξιοπιστία βεβαίως, αλλά και την ταχύτητα. Λοιπόν, μπείτε σήμερα στο ink.com και ανακαλύψτε τη νέα γενιά ενημέρωσης. Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως είναι η ώρα που πρέπει να ευχαριστήσουμε και την FD Group Restaurants, που είναι μαζί μας καθημερινά, έτσι, μία με τρεις, με τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς, αλλά με μία κοινή φιλοσοφία. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Άντων Σιξφορτού είναι έξω από το στούντιο, περιμένει. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, εμείς Παρασκευή, υπέροχα. Αύριο το μεσημέρι λοιπόν, εδώ στις 12 στον Choice FM. Bye! 98.2 and 104.3. Choice, the sound.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub. DVB T2. DVB T2. DVB T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Αγόρι μου, γιατί φωνάζεις, εμείς είστε DJ λέει, εδώ είμαι αγόρι μου, τι φωνάζεις εσύ Μπρούνο. Εδώ είμαι, οργανώνομαι σιγά σιγά για το show, βεβαίως, αλίμονο, τι, κουτουρού. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright εκεί έξω, hot φυσικά. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι το καλοκαίρι και φυσικά πήγαμε στο New Lipsy δυνατά. Είπαμε καλό μήνα χθες, με τρέλα και σήμερα, αυτό είναι το Choice 642. Οπωσδήποτε παρέα σας μέχρι τις 6, ο Anthony 642 με τρελές μουσικές, οπωσδήποτε. Τα καλύτερα κουσκουσάκια, τα οποία ενδιαφέρουν βεβαίως για τη μουσική. Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να παίξουμε και λίγα παιχνιδάκια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπαίνουμε στο McDonald's App, ζούμε τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρίσκεις το κρίμις στις κερκίδες, παίζεις μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοιμάζεις παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέχεις στο πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Κορυφή αυτό. Παίζεις καθημερινά λοιπόν, ολοκληρώνεις τα Daily Challenges και ξεκλειδώνεις μοναδικές προσφορές. Βέβαια, το κατεβάζεις τώρα και όλα αυτά στο McDonald's App. Το έχουμε, ladies and gents, πάρα πολύ ωραία. Μπείτε, δείτε τα παιχνίδια, είναι, μιλάμε φοβερά. Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Πού έμεινα? Σε βουτιές. Choice FM. The sound of summer. Ήταν χαμηλή βουτιά αυτή, ήταν μαγροβούτη, ήταν έτσι χαμηλό το σκηνικό. Ξεκινάμε βεβαίως με 5D και ελπίζουμε ότι είστε χαμογελαστοί και έξω. Can't let go!

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
2: όλοι πάμε στα.
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only, hits only.
10: Μέχρι τις 6,

Now Me, βέβαια στην παραγωγή ο Calvin Harris μαζί με John Newman στα φωνητικά. Και βέβαια αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα στο Choice FM μέχρι τις 6 παράμαστα εστιατόρια McDonald's. Αυτό είναι γεγονός. Και θυμίζω λοιπόν το φοβερό γεύμα FIFA World Cup 26 έχει έρθει στα McDonald's και εσύ απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά τώρα που είναι τα παιχνίδια τα καλά. Εν τω μεταξύ πρέπει να πάρεις και backup έτσι για τη νύχτα, γιατί έχει νυχτερινά παιχνίδια μετά τα μεσάνυχτα. Για οργανώσου, μην πεις ότι δεν σε οργάνωσα εγώ και δεν σου είπα. Λοιπόν, διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και κάνεις δικό σου και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Διαλέγεις από Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά ο Grimmies. Σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Για τις καθυστερήσεις, προσθέτει τώρα που έχει καθυστερήσει και πέναλτι. Σκάσε καλά, το Golden Caramel Coconut McFlurry είναι εδώ. Είσαι έτοιμος για τη σέντρα και για τα πέναλτι. Για όργανο σου. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

είναι καρακόμματος αυτό. Δηλαδή, όσο το ακούω, τόσο τρελαίνομαι. Πραγματικά πολύ ωραία παραγωγή και τα φωνητικά του Alex Warren είναι εξαιρετικά. Fever Dream ονομάζεται. Έχει κάτι ανάποδες κιθάρες μέσα που είναι τρελαίνεσαι δηλαδή. Jane and Bojan προηγουμένως, μαζί με David Guetta στο Upside Down. Άλλο καραχίτ αυτό βεβαίως, το τεράστιο κλασικό. Upside Down. Εντάξει. Είπαμε ότι οι μουσικές γίνονται πλέον με βάση το ότι ακούγαμε λίγο πιο παλιά. Και αρκετά πιο παλιά και ακόμα πιο παλιά. Πάμε στη Miley Cyrus, η οποία τιμήθηκε με τη δική της κούκλα Barbie, παρακαλώ. Yes, yes, yes, yes. Ωραίο αυτό, με την pop star να εκφράζει την χαρά της για τη δημιουργία της νέας κούκλας Barbie, που της μοιάζει περιγράφοντας την ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, με το συλλεκτικό αυτό κομμάτι να απεικονίζει την τραγουδίστρια με το χαρακτηριστικό σύνολο από το ψευδοδέρμα το οποίο φορούσε στο μουσικό Golden, στο βίντεο αν θυμάσαι, στον Golden Burning Sun. Λοιπόν, κατασκευασμένη από τον κολοσσό των παιχνιδιών βεβαίως, από τη φόρο τιμή στην συνεισφορά της 33χρονης καλλιτέχνητας στην pop κουλτούρα και την ψυχαγωγία, καθώς και η υποστήριξή της στην αυτοέκφραση. Όμορφη, εγώ τη βλέπω πολύ όμορφη. Λοιπόν, καρεδάκια μέσα, καρεδάκι μαλλιά από μέσα, μακρύ απ' έξω. Ωραίο το δερμάτινο outfit. Έγινα και στη λίστα τώρα, τι να κάνουμε, πώς θα γίνει. Το έχουμε και αυτό στο βιογραφικό μας και στη λίστες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αρτεμάς, Κριστίνα Αγγιλέρα. Πριν όμως, από τα αγαπημένα μου Σόμπρ, Home Wrecker, στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 4. Είναι 4.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε σε...
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: 7 καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
10: 3 με 6.
11: 3 με 6.
10: Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Υπέροχο μαλλί εδώ πέρα η Μπεβερέξα σε αυτό το κομμάτι, έτσι να τα λέμε αυτά. Θα παρατηρούμε και αυτά βεβαίως. Τι στη λίστα θυμάστε. Όχι κομμωτής τώρα. Προηγουμένως στη λίστα και τώρα κομμωτής. Βεβαίως. Προηγουμένως λέγαμε για την καινούργια Barbie Doll με την φυσιογνωμία βεβαίως της Miley Cyrus. Στη λίστα εκεί. Κομμωτής εδώ στην Μπεβερέξα. Δεν θα ρωτήσω ξανά εάν το κομμάτι αυτό σας αρέσει. Σίγουρα αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι γεγονός. Όλοι θυμούνται το Faithless βεβαίως. Το Insomnia μάλλον. Και η νέα γενιά το έχει στα μπάρι σαν New Religion με τα φωνητικά της Bebe Rexha μαζί με Faithless βεβαίως original. Το συγκεκριμένο release. Πάμε στα Nate Daily Challenges του FIFA World Cup 26, τα οποία είναι και μας περιμένουν, έχουν έρθει και μας περιμένουν στο McDonald's App. Αυτό σημαίνει ότι κρατάς την μπάλα στον αέρα και οδηγείς το τόπι μέχρι τον goal. Από εκεί και πέρα θα βρεις τον Green Mace και τους φίλους του. Πριν τελειώσει ο χρόνος, θα οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και θα ετοιμάσεις και τις σωστές παραγγελίες για την ομάδα. Κάθε challenge που ολοκληρώνεις και κλειδώνει και νέα perks, rewards και εκπλήξεις που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις ακόμη μεγαλύτερα score. Παίζεις τώρα μόνο στο McDonald's App, διεκδικείς, κερδίζεις, έτσι. Oh yes, μελετημένο αυτό. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ τώρα? The sound of summer. Έμεινα στο Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

Στο ψάξιμο είναι η Ρέη ακόμα για τον άντρα τη. Λίγο πιο πριν είναι Νέλη Φουρτάδο μαζί με την Balance, το Promiscuous Girl. Και ελπίζουμε ότι ολίστια. Ο Cake και χαμογελαστία εκεί έξω. All right. Τώρα θα μου πει με τέτοιε μουσικάρε είναι δυνατόν 24-7 οι καλύτερε μουσικέ των αγαπημένων σα Choice FM. Hits only. Ευχάριστα τα νέα. Τώρα θα μου πει, OK, πόσο να είναι αυτά. Όταν ακούς για κάτι τέτοιο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χαμογελάσεις.

0: αρέσια. Ποιο είναι αυτό που βάλε βενζίνη, που φούλαρε. Τι είναι αυτή, ποιο από πού είναι. Σου είσαι σου. Και ακούς κάτι τέτοιο.
1: Καλό παιδί από σπίτι, ελεύθερος είναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ink.com για περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσο πέφτει το βαρέλι. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Δεν θυμίζει πετρέλαιο αυτό, πετρέλαιο πηγή, πάνω που κατεβαίνει το μηχάνημα και πάει και έρχεται.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Κάρτα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

τραγούδια εδώ πέρα. Harry Styles προηγουμένως ήταν διαφορετικό American Girls. Και βέβαια εμείς παίζουμε μπάλα φέτος με σοβαρά παιχνίδια τα οποία θα σας πω λίγο πιο μετά. Σήμερα για το Mundial, το οποίο παίζει μπάλα βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's, στο FIFA World Cup 26 Mil. Είναι εκεί και βέβαια διαλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύεται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Από εκεί και πέρα μπορείς να αποκτήσεις ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star. Διαλέγεις και παίρνεις Beckham, Yamal, Ronaldinho,

0: δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Head Pub Breakfast μέχρι τις 12. BBB TV2. BBB TV2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Καλύπτω καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
9: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: παρτάρε πάνε και έρχονται. Έρχεται όμω ένα πάρτι το οποίο ονομάζεται Rewind. Έχει επιστρέψει και αυτή τη φορά γιορτάζει την 20η επέτειο. Λοιπόν, Κυριακή 19 Ιουλίου στο Wet Glam του City of Dreams, ένα ξεχωριστό pool party. Λοιπόν, στο stage έχουμε ζωντανά Million Styles με την διεθνή επιτυχία του Miss Fatty Fatty με τη συμμετοχή της Stephanie Loca. 7 DJs από εντυπωσιακά show καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και βέβαια the unexpected. Από τις 12 το μεσημεράκι οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν στις 6:30. Πληροφορίες και κρατήσεις καλείτε στο 94-08-80-71 με πλατινένιο χορηγό Colmex Pro, χρυσούς χορηγούς LB Prime και Gate Thaw Auto Dealership. Λοιπόν, και χορηγό επικοινωνίας φυσικά στα καλύτερα είναι ο Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound

παρέα μας και σήμερα βέβαια στα εστιατόρια McDonald's. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα μέχρι τις 6. Λοιπόν, η δράση του FIFA World Cup έχει ζωντανέψει και τα καλά, η αλήθεια είναι. Και βέβαια στο McDonald's App επίσης αναλαμβάνεις καθημερινά daily challenges. Αυτό σημαίνει ότι κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι τον goal. Βρίσκεις τον γκρίμις στις κερκίδες, οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και εξυπηρετείς και την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Το χεις, το κατεχείς, το δοκίμασες. Για όργανο σου, διότι όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockables, rewards και αποκλειστικές προσφορές κερδίζεις. Απλά τα πράγματα. Κατεβάζεις το McDonald's App και μπες στο παιχνίδι σήμερα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
6: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
5: Δηλαδή,
6: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
5: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
6: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: DVB T2. DVB T2. DVB T...
10: Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
12: Εκτός καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
13: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
14: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
15: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
16: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
17: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
16: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
17: Mat Racer,
16: Καμικάζι Slide,
17: Wet Bubble και άλλα.
16: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
17: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
16: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
17: Φασούρι Water Mania Water Park.
14: Άλλη φάση στο Φασούρι.
18: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
19: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Choice FM 104.3 and 98.2.
21: It's only, it's only.

Νέα πράγματα και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 6 for the βεβαίως με εμένα τον Άντωνη μέχρι τις 6 και σήμερα. Να πούμε όμως ότι είναι ωραία να τα βρίσκεις όλα σε έναν τόπο. Δηλαδή, είναι κάτι καινούριο αυτό που πρέπει να σας το πω. Ink.com ονομάζεται και είναι πλέον live. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι με αυτή τη μετάβαση στο Ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώθηκαν σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Άρα, βλέπεις, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζεις, συγκεντρώθηκαν πλέον σε ένα προορισμό, ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μια επεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Απλά τα πράγματα. Μπαίνεις στο ink.com και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης. Για κάνε μια βόλτα να δεις. Choice FM. The sound of summer.

έχουμε πάρει φορά σήμερα με τις επιτυχίες, έτσι. Hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Αυτό είναι βέβαια στο σκηνικό μέχρι τις 6. Και εδώ, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι το καλοκαίρι, εδώ φέτος, παίζει το FIFA World Cup 26. Αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει στα McDonald's και φυσικά εσύ απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρίμες σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Για τις καθυστερήσεις που σίγουρα θα έχουν τα παιχνίδια που θα σου πω σε λίγο, έχεις προσθέσει στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry. Σε έχω καλύψει. Πάρε και backup για το παιχνίδι το μεταμεσονύκτιο. Λοιπόν, πρόγραμμα για σήμερα. Ισπανία-Αυστρία. Παιχνιδάρα στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα κάνουμε το ξενύχτη μας. 2 η ώρα παίζει η Πορτογαλία με την Κροατία. Και στα ξημερώματα, βλέπουμε τα τέρματα. Ελβετία-Αλγερία. Λοιπόν, το πρόγραμμα για σήμερα και μεταμεσονύκτια του FIFA 26. Το έχουμε το Μουντιάλ. Πολύ ωραία. Αύριο στις 3 θα ξέρετε τα γνωστά, ε. Μουσικές, καραόκι, τα κουφά μας. Τα... You know. Φιλιά πολλά, προσέχετε. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
3: όλοι πάμε σε...
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moist.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 5 Ιουλίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταγές από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ζαμπόν καπνιστό σε φέτες χωρίς γλουτένι 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call
4: 7000-9051. Xmiokto. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου. Θα κάνουμε παρεούλα μαζί μέχρι και τις 8 το βράδυ, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Σήμερα έχουμε 2 Ιουλίου. Ελπίζω και εύχομαι έτσι να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ωραία διάθεση. Είναι προ-Παρασκευή και αυτό μας δείχνει και μας δίνει μια έξτρα έτσι χαρά. Θέλω όμως να σας πω έτσι πριν ξεκινήσουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας με τον Joint και φυσικά κάνει το χαρτζιλίκι εύκολη υπόθεση και φυσικά το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να δω και τα μηνυματάκια σας. Και νομίζω ότι ξεκίνησαν οι άδειες στη δουλειά για το καλοκαίρι, οπότε θέλω να μου πείτε που θα πάτε, θέλω να μου πείτε πότε θα πάρετε την άδειά σας, θέλω έτσι να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Πάμε τώρα στην viral πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building. Ο Ιβάν Μπέργκερ και ο Άντζελα Νικολάου, οι οποίοι θέλω να σας πω είναι επαγγελματίες ορειβάτες, έκαναν νομίζω το ακατόρθωτο, έκαναν όλο τον κόσμο να στραφεί και να στρέψει τα βλέμματά του στο Empire State και να γίνει η πιο εμβληματική πρόταση γάμου που έχουμε δει ποτέ πραγματικότητα. Νομίζω ότι έχετε δει όλοι τα πλάνα, φοβηθήκαμε κι εμείς, δεν ξέρω αν φοβήθηκαν αυτοί. Έχουμε δει όμως και ένα πανό με πάρα πολύ ωραίο κοινωνικό μήνυμα. Εντάξει, τα παιδιά όμως έχουν συλληφθεί, κατηγορούμενοι τώρα για 5 έτσι κατηγορίες. Οπότε θα δούμε αυτή την εξέλιξη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κοιμήθηκαν με λιγότερο από 1 εκατομμύριο followers και ξύπνησαν με 1,7 εκατομμύρια και όλος ο κόσμος αναζητεί και ψάχνει να μάθει ποιοι είναι ο Ιβάν και η Άντζελα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Λέγαμε τόσες μέρες για την Ιωάννα Τούνη και τον Γιώργο Λιάγκα. Σήμερα έγινε και πάλι έτσι χαμός μεταξύ των δύο. Η Ιωάννα Τούνη βγήκε και είπε ότι, παιδιά, δεν κρατάω 500 ευρώ στο συγκεκριμένο βίντεο που τα ανεμίζω και κάνω αέρα. Είναι χρήματα από τον Παλί. Το έκανα, όπως είπε η Ιωάννα Τούνη, για αστείο με τους φίλους μου και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται θέμα στις εκπομπές, στα site κτλ. Και να με βρίζετε και να τρώω το χέτι της ζωής μου κάθε φορά. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας ουσιαστικά είπε ότι εντάξει, δεν το ψάξαμε και πολύ αν ήταν 500 ευρώ ή αν ήταν κάτι άλλα χαρτονομίσματα που είναι πιο κάτω από 5 ευρώ. Σημασία έχει η κίνηση και νομίζω ότι η κόντρα τους καλά κρατάει.

κομμάτι και δεν θα σταματήσει και ποτέ, νομίζω, έτσι όπως πάνε αυτοί οι δύο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. 98.2 and 104.3. The

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μαιευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your world.
8: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

τον πατέρα της χρονιάς, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Χθες λοιπόν είδαμε, και σας λέω πάρα πολλές φορές, ότι βλέπουμε πολύ ωραίες εικόνες από το Μουντιάλ. Χθες λοιπόν είδαμε ένα πατέρα που πήγε με την κόρη του να παρακολουθήσει τον αγώνα στην Αμερική εκεί στο Μουντιάλ και κρατούσε το κινητό και της έδειχνε παιδικά. Έχει γίνει viral, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το βίντεο που κάθεται και κρατάει το κινητό έτσι στην κόρη του για να βλέπει παιδικά και αυτός να παρακολουθεί το ποδόσφαιρο. Και ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι μπορείς να έχεις το παιδί σου και όποιος θέλει μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Θες να δεις και τον αγώνα και το παιδί σου να πιει το γάλα του και να δει τα κινούμενα σχέδιά του? Μπορείς να το πετύχεις, γιατί όχι? Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο βίντεο και δικαίως χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας της χρονιάς. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

Συνεχίζω όμως μετά του Μουντιάλ, γιατί βγήκε και στη φόρα ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι όπου ένας ιδιοκτήτης μαζί με το σκύλο του έβλεπαν το Μουντιάλ και όταν έμπαινε τέρμα και πανηγύριζε, εννοείται ο κύριος, πανηγύριζε μαζί και το σκυλάκι. Δεν ξέρω αν καταλάβαινε τώρα τι γινόταν στο γήπεδο ή αν έβλεπε τη χαρά του ιδιοκτήτη του και χαιρόταν και εκείνος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε δει πολύ ωραίες στιγμές μέσα στο Μουντιάλ. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άσχημες στιγμές, αλλά κάνουν το γύρο του διαδικτύου οι ωραίες στιγμές του Μουντιάλ. Μπράβο να πούμε σε αυτόν τον κύριο που με τον φίλο του, το σκυλάκι του, είδαν τον αγώνα και διασκέδασαν και χάρηκαν και έφαγαν και ήπιαν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 5 Ιουλίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταγές από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ Ζαμπόν καπνιστός αφέτες χωρίς γλουτένι, 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρέουλα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Τώρα που μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση ότι μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά στο www.choicefm.com.cy αλλά και να μας ακολουθήσετε στο Instagram της έτσι του ραδιοφώνου μας, το Choice Cyprus, και εκεί ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό για να βλέπετε εννοείται και όλες τις τρέλες που κάνουμε πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε περίεργα, παράξενα και viral.

0: Axel. DJ Yo.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Σας έλεγα προηγουμένως για τα περίεργα, παράξενα και viral. Θα σας πάω τώρα σε κάτι όμως εντελώς διαφορετικό, γιατί ο Λιονέλ Μέση φέρεται να πληρώθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια για να εμφανιστεί μόλις 20 δευτερόλεπτα στο teaser του Spider-Man Brand New Day. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 750.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο παίρνει ο Λιονέλ Μέση για να κάνει κινηματογραφικό γύρισμα και marketing της σειράς. Ακούσατε ρε παιδιά, 700.000, για όνομα του Θεού, παίζουν τόσα πολλά λεφτά για τον Λιονέλ Μέση. Καλοφάγοντα να το πούμε εμείς, αλλά ναι, ο κινηματογράφος και ο αθλητισμός νομίζω έχουν τα περισσότερα χρήματα ακόμη. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. Hits only. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Πάμε σε μια άλλη έρευνα. Η Κύπρος θεωρείται η πιο ζεστή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση θερμοκρασία περίπου 20,5 βαθμούς Κελσίου. Η θέση της στην έτσι, Ανατολική Μεσόγειο στα μεγάλα καλοκαίρια και η θάλασσα που συγκρατεί την θερμοκρασία έτσι, του κλίματος κάνει το χειμώνα μας ήπιο αλλά και πολύ ζεστό μερικές φορές. Στην κορυφή επίσης θέλω να σας πω ότι είναι χώρες όπως η Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, αλλά να θυμάστε ότι έχουμε μία πρωτιά. Είμαστε η πιο ζεστή χώρα του κόσμου. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: άνθρωποι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
2: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party. Performing live.

0: Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Τώρα φαντάζομαι το αγόρι σας έχει κάνει πάρα πολλές φορές δώρο. Είτε μπορεί να είναι μια τσάντα, ένα δαχτυλίδι, κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο. Ένας επιχειρηματίας όμως νομίζω ότι έχει πάει πλέον σε άλλο level. Επιχειρηματίας λοιπόν στο Ντουμπάι, ο Τζαμάν Αλ Ναντάκ φέρεται ότι ξέδεψε 50 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει ένα ιδιωτικό νησί στη σύζυγό του, την Σούντι Αλ Ντανάκ, για να μπορεί να κολυμπάει ιδιωτικά. Δεν ξέρω τώρα τι την ενοχλούσε την κυρία και δεν μπορούσε να κολυμπάει με τους άλλους, αλλά ήθελε κάπως την ελευθερία της, την ιδιωτικότητά της. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να της αγοράσει ένα ιδιωτικό νησί. Αυτά είναι δώρα. Και άντε τώρα να το ακούσει αυτό η σύντροφός μου, η σύζυγός μου, και να πάω εγώ τώρα να της πάρω κάτι μικρότερο. Θα μου το ρίξεις στο κεφάλι, ναι ή όχι, αλλά να θυμάσαι κάτι, αγάπη μου. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Και τα λέμε αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.

0: Μοναδική βραδιά, αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Kuaba, wake up your world.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only

98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Next Hit Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava, wake up your world.
2: Choice, the sound of summer. Now start the countdown. 3, 2, 1.
3: Bass Drop.